0: Έτσι άνιστε, έτσι πιτώλε πεκάτα μούντι. Beati qui accenum advocati sunt.
1: Redress of Sanctum, Sanctum Big Bergots, and Sanabitur, Anima.